πίσω πιμόι σοπάτς, σακά και φιτσουραντάτ. Ναι κατ λάχου, ναι κατ βε, τι και σοπλές μπαρκόε. Μα σε δίναρ, πω δίναρ, ουσαρένου τόρμου,